Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απίθυνε χαιρετισμό κατά την πρώτη μέρα του δεύτερου συνεδρίου επικοινωνίας, το οποίο διοργανώνεται στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Ο Ερντογάν ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας τα εξής: «Μνημονεύουμε με σεβασμό τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που έχασαν τη ζωή τους κατά διάρκεια του ιδεαλιστικού και γεμάτου αυτοθυσία έργου τους, πρωτίστως εκείνους που έπεσαν μάρτυρες στη Γάζα, τους οποίους σκότωσε το Ισραήλ». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπεσε την προσοχή στο γεγονός ότι διανύουμε μια δυναμική εποχή κατά την οποία η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ταχύτερη, ευκολότερη και πιο διαδεδομένη και ανέφερε τα παρακάτω. Σχεδόν καθημερινά καταγράφεται μια νέα εξέλιξη, μια νέα πρόοδος στις δορυφορικές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Οποιοδήποτε γεγονός συμβεί στην άλλη άκρη του κόσμου φτάνει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και δευτερόλεπτα. Εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ώρες, ημέρες ή εβδομάδες τώρα μπορούν να διεκπαιρεθούν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού ή με μια απλή εντολή. Υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα με την έναρξη της κρίσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες σε κάθε τομέα, από την εκπαίδευση ως τα μέσα ενημέρωσης, από τις μεταφορές έως το εμπόριο και από την υγεία έως τη γεωργία, ο Ερντογάν δήλωσε, επιχειρείται ο εγκλωβισμός των μαζών σε μια μέγενη που αποκαλείται αλγοριθμικός φασισμός. Σε αυτή τη διαδικασία η έννοια που πλήττεται περισσότερο είναι αναμφίβολα η αλήθεια. Ωστόσο, ο βασικός σκοπός της επικοινωνίας είναι να μεταφέρει την ορθή και αξιόπιστη πληροφορία στον αποδέκτη της με το συντομότερο δυνατό τρόπο και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε τα παρακάτω. Θέλω να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο ότι θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμα αυτά τα συνέδρια, στα οποία εξετάζονται όλες οι επιμέρους θεματικές του τομέα της επικοινωνίας, όπως η δημόσια διπλωματία, η τεχνητή νοημοσύνη, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, η επικοινωνία σε περιόδους καταστροφών και κρίσεων, η παραγωγή ειδήσεων, το δίκαιο της επικοινωνίας και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Πιστεύω ολόψυχα ότι το συνέδριο, τόσο λόγω του πλούσιου προφίλ των συμμετοχών, των όσο και του ισχυρού περιεχομένου του, θα καλύψει ένα σημαντικό κενό σε ένα τομέα του οποίου την έλλειψη αισθανόμαστε έντονα. Οι διαπιστώσεις, οι εκθέσεις, οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται εδώ ως προϊόν συλλογικής λογικής, καθώς και η αυριανή τελική διακήρυξη, ελπίζω ότι θα διαμορφώσουν το μελλοντικό όραμα της Τουρκία και με το θέλημα του Αλλάχ θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εθνική και διεθνή επικοινωνιακή ικανότητα της χώρας μας. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Ερντογάν, επισημένοντας ότι οι ταινίες, οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ που αντικατοπτρίζουν την τουρκική ταυτότητα και πολιτισμό, μεταφέρουν την ιστορία και τις εθνικές αξίες στις οθόνες, παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Και δήλωσε τα εξής: «Πλέον η διεθνής κοινή γνώμη δεν γνωρίζει την Τουρκία μόνο από κείμενα που έχουν γράψει άλλοι ή από κινηματογραφικές ταινίες που έχουν γυριστεί αποκλειστικά για σκοπούς της φήμησης, αλλά μέσα από ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, ψηφιακές πλατφόρμες και πολιτιστικές δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τον δικό μας πολιτισμό και τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο επίτευγμα που ενισχύει την ήπια ισχύ της χώρας μας, μεταφέρει την κληρονομία και τις αξίες του έθνους μας στον κόσμο και μας αντιπροσωπεύει. Είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο αυτό το επίτευγμα». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης τα παρακάτω: «Καθώς οικοδομούμε τον αιώνα της Τουρκία, κάνουμε παράλληλα πράξη μια ιστορία, μια βαθιά ριζωμένη μνήμη και ένα ισχυρό όραμα που καθοδηγεί το μέλλον που τροφοδοτούνται από τις πολιτισμικές μας αξίες. Πιστεύω ολόψυχα ότι με τη δική σας συμβολή θα πάμε αυτό το όραμα ακόμη πιο μπροστά και θα κάνουμε την ιστορία μιας Τουρκία που αναπτύσσεται και γίνεται πιο ισχυρή να ακουστεί πολύ πιο δυνατά».
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τουρκία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην Ευρώπη εδώ και μέρες, παρέχει ένα αέρια υποστήριξη και στη Γαλλία μετά την Ισπανία. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλή, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι κατά εντολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στάλθηκαν στη Γαλλία δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κατόπιν σχετικού αιτήματος της χώρας, σε συνέχεια της αποστολής δύο αεροσκαφών που είχε προηγηθεί προς την Ισπανία. Ο Γιουμακλή επισήμανε ότι οι συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το πόσο επίπονη είναι η μάχη με τις φλόγες, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία με τις δυνατότητες και την εμπειρία που διαθέτει αναλαμβάνει την ευθύνη να προστατεύει όχι μόνο τα δικά της δάση αλλά και τα δάση άλλων χωρών σε περίπτωση ανάγκης. Σημειώνοντας ότι η Τουρκία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα βοήθειας της Γαλλίας μετά τη στήριξη προς την Ισπανία, ο Γιουμακλή κατέληξε λέγοντας: «Τα δάση δεν αποτελούν απλώς μια παρακαταθήκη σε εμάς, αλλά είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την αλληλεγγύη που ξεπερνά τα σύνορα και την προσπάθειά μας». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ευχαρίστησε την Τουρκία για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα του εδώ και εβδομάδες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μακρόν αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Υπουργού Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Γιουμακλή, σχετικά με την αποστολή των αεροσκαφών στη Γαλλία. The Secular Turkey. «Ευχαριστώ, Τουρκία», έγραψε στα τουρκικά ο Μακρόν, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την τουρκική σημαία. Ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Τούρφαν Έρχιουρμαν, έκανε δεκτό το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, και την αντιπροσωπεία του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ο πρόεδρος Έρχιουρμαν, σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, εξέφερε την ικανοποίησή του για την υποδοχή του Γκουτέρες και της αντιπροσωπείας του, λέγοντας τα εξής: «Πιστεύω ότι έχετε επίγνωση της ισχυρής βούλης του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και μόνιμη λύση. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πράξουμε αυτό που μας αναλογεί όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου». Ο Έρχουρμαν δηλώσε ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες, μιλώντας πριν από τη συνάντηση, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των δύο κοινοτήτων για την εξέβρεση λύσης. Έχουμε επίγνωση ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγκυητριών χωρών. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην παροχή κάθε συμβολής που θα ενισχύσει την ευημερία των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση». Ο Γκουτέρες, αναφέροντας ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση σημαντικών ευκαιριών και θα προωθήσει τη διαδικασία, εξέφρασε την ικανοποίησή του που βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας, σε δηλώσει του προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει σε συνεργασία με τις εγκύτριες χώρες στην επίλυση του ζητήματος σε αλληλεγγύη με τους Κυπριούς, ενώ πρόσθεσε ότι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γκουτέρες συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Demet Akalın.

Στο προηγούμενο επεισόδιο περιπλανθήκαμε στα στενά δρομάκια της Ιρχούς, μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της ανθρωπότητας, και ανακαλύψαμε μαζί τα στρώματα ζωής που χτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Σήμερα όμως δεν στρέφουμε την προσοχή μας στους πέτρινους στίχους, αλλά σε μια μνήμη βαθιά ριζωμένη, χαραγμένη πάνω στις πέτρες. Γιατί το ερώτημα που θα ακολουθήσουμε σήμερα είναι το εξής. Ένας χάρτης δείχνει μόνο δρόμους, ή μήπως αφηγείται και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο? Σήμερα πιάνουμε το τηλέφωνο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω δορυφόρου. Βουνά, ποτάμια, πόλεις, όλα βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων μας. Κι όμως, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τον κόσμο έτσι. Το να γνωρίζεις πού ξεκινά ένα βουνό, από ποια κοιλάδα περνά ένα καραβάνι ή σε ποιο ποτάμι στηρίζεται μια πόλη, δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να βρεις το δρόμο σου, αλλά το κλειδί για την ίδια την επιβίωση. Γι' αυτό το λόγο οι χάρτες δεν περιέγραφαν μόνο τη γεωγραφία, αλλά και το πώς ένας πολιτισμός έβλεπε τον κόσμο και πού τοποθετούσε τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Η Παλαιστίνη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε ένα πέρασμα όπου τρεις ήπειροι άγγιζαν η μία την άλλη. Καραβάνια από την Ασία, εμπορικοί δρόμοι από την Αφρική και πλοία που διέσχιζαν τη Μεσόγειο. Όλα πέρασαν από αυτά τα εδάφη. Ένα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαρτών. Από τις αρχαίες αιγυπτιακές επιγραφές και τους ρωμαϊκούς χάρτες, μέχρι τα βυζαντινά αρχεία και τους οθωμανικούς άτλαντες, η Παλαιστίνη δεν απεικονίστηκε απλώς ως μία περιοχή, αλλά ως ένα παγκόσμιο κέντρο όπου διασταυρώνονταν οι δρόμοι και καθοριζόταν η πορεία του κόσμου. Όμως ο χάρτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκε πάνω σε δέρμα ούτε χαράχτηκε σε περγαμηνή. Αυτός ο χάρτης φτιάχτηκε από πέτρα, από χιλιάδες εκατομμύρια μικρά κομμάτια πέτρας. Φανταστείτε, τον 6ο αιώνα μπαίνετε από την πόρτα μιας μικρής εκκλησίας στη Μάνταμπα. Δεν κοιτάτε ψηλά, αλλά χαμηλώνετε το βλέμμα στο πάτωμα, εκεί όπου πατούν τα πόδια σας. Κάτω από τα πόδια σας απλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος φιλοτεχνημένος πέτρα την πέτρα. Ποτάμια κυλούν με γαλάζιες πέτρες, πόλεις παίρνουν σχήμα με κόκκινες και μαύρες γραμμές. Είναι σαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να σας λένε μέσα από το έδαφος «Ιδού ο κόσμος μας, ιδού η γη που αντικρίζουμε και θεωρούμε ιερή». Αυτό το βυζαντινό έργο, γνωστό σήμερα ως ο ψηφιδωτός χάρτης της Μάνταμπα, δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι το αρχαιότερο, πιο λεπτομερές και αυθεντικό γεωγραφικό τεκμήριο που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Φτιαγμένο από εκατοντάδες χιλιάδες ή σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές εκατομμύρια μικρές πολύχρωμες ψηφίδες, αυτό το μοσαϊκό δεν είναι μόνο προϊόν αισθητικής δεξιοτεχνίας, καταπλήσει τους ιστορικούς ακόμη και σήμερα με την επιστημονική και τοπογραφική του ακρίβεια. Ο τεχνίτης που δημιούργησε τον χάρτη τοποθέτησε την Ιερουσαλήμ ακριβώς στο κέντρο, αποτυπώνοντας την πόλη με ένα σχεδόν πανοραμικό σχέδιο. Μπορείτε να διακρίνετε καθαρά πάνω στο χάρτη την περίφημη πύλη της Δαμασκού, την κεντρική οδό με τις Κιονοστοιχίες, το γνωστό Κάρντο και το ναό της Αναστάσεως.

0: Μάλιστα, οι επιστημονικές λεπτομέρειες στο χάρτη είναι τόσο εντυπωσιακές που τα ψάρια στον Ιορδάνη ποταμό απεικονίζονται να κολυμπούν αντίθετα προς το ρεύμα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η κατεύθυνση των ψαριών στον Ιορδάνη ερμηνεύεται ως μια συμβολική αναφορά στην υψηλή αλατότητα της νεκράς θάλασσας από την οποία τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν. Γι' αυτόν τον λόγο για τους αρχαιολόγους το μοσαϊκό της Μάνταπα δεν είναι απλώς μια εικόνα που δείχνει το παρελθόν, είναι ένα επιστημονικό ντοκουμέντο γραμμένο στην πέτρα, ένας βουβός μάρτυρας και μια πηξίδα που έφτασε στο σήμερα μέσα από το βάθος του χρόνου. Πολλά από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά διάρκεια σύγχρονων ανασκαφών επανεκτιμήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν χάρη σε αυτό το μοσαϊκό. Ξεχασμένοι αιώνες αρχαίοι δρόμοι, οι θέσεις εκκλησιών, ακόμη και η ύπαρξη εμπορικών πλοίων που μετέφεραν φορτία στην νεκρά θάλασσα, αναδύθηκαν ξανά μέσα από αυτές τις πέτρες. Κάποιες φορές μια μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να προσφέρει πολύ πιο σαφείς και ακριβείς πληροφορίες από δεκάδες σελίδες βιβλίων ιστορίας. Φυσικά η ιστορία της χαρτογράφησης της Παλαιστίνης δεν περιορίζεται μόνο στη Μάνταπα. Σε οδικούς οδηγούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως ο περίφημος χάρτης του Πότιγκερ, η Ιερουσαλήμ εμφανιζόταν ως η κεντρική αρτηρία που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Ενδοχώρα. Αυτή η μακρά περγαμηνή που απεικόνιζε τους ρωμαϊκούς δρόμους λειτουργούσε ως ένα αρχαίο σύστημα πλοήγησης της αυτοκρατορίας. Κατά το Μεσαίωνα οι προσκυνητές βασίζονταν σε αυτούς τους χάρτες για να μην χάσουν το δρόμο τους. Αργότερα, κατά την Οθωμανική περίοδο, χάρη στα λεπτομερή αρχεία καταγραφής, ταχρίρ και τους ακριβείς χάρτες, οι υδάτινες οδοί, οι εκτάσεις των βακουφίων και οι εμπορικές διαδρομές καταγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια. Κάθε νέος χάρτης δεν πρόσθεται απλώς νέους δρόμους στην γεωγραφία, αλλά πρόσθεται μια νέα οπτική γωνία και μια νέα φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι χάρτες δεν υπήρξαν ποτέ απόλυτα μερόληπτοι. Το να τοποθετείς μια πόλη στο κέντρο, το να αναδεικνύεις μια διαδρομή ή το να διατηρείς ζωντανό ένα γεωγραφικό όνομα, όλα αυτά φανερώνουν το πώς οι άνθρωποι επιθυμούν να βλέπουν τον κόσμο και πώς θέλουν να διαμορφώνουν την ιστορία. Οι χάρτες άλλοτε δείχνουν την κατεύθυνση και άλλοτε οικοδομούν τη συλλογική μνήμη των κοινωνιών. Σήμερα εκείνο το μοσαϊκό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μας ψιθυρίζει σιωπηλά. Ακόμη κι αν ένας πολιτισμός αποσυρθεί από τη σκηνή της ιστορίας, οι πέτρες που άφησε πίσω του συνεχίζουν να μιλούν και μερικές φορές μια μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο το όνομα μιας πανάρχης πόλης που οι αιώνες προσπάθησαν να σβήσουν, γιατί η μνήμη δεν ζει μόνο στο μυαλό των ανθρώπων, συνεχίζει να ζει πάνω σε μια πέτρα, στα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου ή σε ένα μοσαϊκό που στέκει εδώ και αιώνες κάτω από τα πόδια μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πέτρες και θα ανοιχτούμε στο Πέλαγος. Θα ταξιδέψουμε προς ένα πανάρχαιο λιμάνι στις ακτές της Μεσογείου, εκεί όπου για χιλιάδες χρόνια συναντιούνταν έμποροι ναυτικοί και καραβάνια. Η Γάζα. Όχι μόνο με όσα βιώνει σήμερα, αλλά ως ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Γάζα, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια του κόσμου». Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Το πετρέλαιο, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού από την πρώτη μέρα που ανακαλύφθηκε και το οποίο τις καταστροφικές συνέπειες αισθανθήκαμε μέχρι σήμερα με τους πολέμους που προκάλεσε, χρησιμοποιείται όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και σε πολλούς τομείς από τη χημεία μέχρι την υγεία. Το ότι η ουσία του πετρελαίου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς οδήγησε σε τυχαίες εξελίξεις που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η βαζελίνη, η οποία είναι ένα από τα πρώτα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την υγεία του δέρματος εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Αμερικανός χημικός Ρόμπερτ Τσίσμπρο, ο οποίος το 1859, ενώ ασχολούνταν με το εμπόριο, βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στη παραγωγή πετρελαίου, όπως όλοι όσοι ονειρευόντουσαν να γίνουν πλούσιοι στις ΗΠΑ εκείνα τα χρόνια, για να το κάνει αυτό πήγε στην Πενσιλβάνια, όπου είχε ανοίξει νέες πετρελοπηγές και βρήκε μπροστά του μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου αναμενόμενη. Κατά τη διάρκεια των εντατικών εργασιών παραγωγής πετρελαίου, οι εργάτες πάθαιναν μικροατυχήματα λόγω συχνής απόφραξης των αντλιών και τραυματίζονταν σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ιδιαίτερα στα χέρια και τα πόδια τους. Συνειδητοποιώντας ότι οι εργάτες χρησιμοποιούσαν αυτό το υπόλοιμα πετρελαίου, το οποίο ήταν χυμένο εδώ και εκεί, και το πατούσαν και κολούσαν τα παπούτσια τους για να επουλώσουν τις πληγές τους, ο Αμερικανός χημικός σκέφτηκε να αναπτύξει ένα νέο προϊόν.

Ρόμπερτ Τσίσμπρο, ο οποίος χωρίς να χάσει χρόνο επέστρεψε στο σπίτι με κάποια υπολείμματα αργού πετρελαιού, ανακάλυψε ότι η ουσία που χώρισε από το πετρέλαιο, αφού το δούλευε για μήνες, θεράπευε πολύ γρήγορα ιδίως τα κοψίματα. Ο Αμερικανός χημικός ξεκίνησε τη νέα του ανακάλυψη, την οποία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρυσιτεχνίας το 1870, διέθεσε στην αγορά με τη μορφή αληφής και με το όνομα Vaseline Petroleum Jelly. Η μέθοδος του Αμερικανού χημικού για το εμπόριο του νέου προϊόντος του ήταν να φορτώσει δείγματα βαζελίνη σε μια άμαξα και να τα διανύμει δωρεάν στις γύρω πόλεις και κομμόπολεις. Η βαζελίνη, η οποία πιστεύεται ότι πήρε το όνομά της από τα βάζα που ανήκαν στη γυναίκα του χημικού που χρησιμοποιούσε στο εργαστήριό του, και το επίθυμα Lin, που ήταν της μόδας να προσθέτουν στο τέλος των ονομάτων φαρμάκων εκείνη την εποχή, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ο χημικός Τσίσμπρο άρχισε να το πουλάει σε όλη τη χώρα με 12 διαφορετικές ομάδες πωλήσεων μέσα σε 6 μήνες.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ανακαλύψουμε ότι η βαζελίνη δεν ήταν μόνο αληφή για την επούλωση των πληγών, αλλά και ευεργετική για τη φροντίδα του δέρματος. Οι Αμερικανίδες, ειδικά εκείνες που ζούσαν στις πόλεις, συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι η βαζελίνη μαλακώνει το δέρμα και προσδίδει ομορφιά. Αυτό οδήγησε σε έκρηξη στις πωλήσεις βαζελίνης σε όλη τη χώρα. Η βαζελίνη, η οποία δεν έχει αλλεργιογόνες ιδιότητες λόγω της περιεκτικότητάς της σε ανόργανα άλατα και χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από το ντεμακιάζ μέχρι το να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λαμπερό, έχει επεκτείνει τα πεδία χρήσης της σήμερα.

0: Σήμερα αυτή η αληφή επούλωση πληγών έχει γίνει η πρώτη λύση σε πολλούς τομείς και καταστάσεις που θα ήταν αδιανόητα στο παρελθόν, από την προστασία των ξύλινων επίπλων έως την πρόληψη της σκουριάς σε μηχανήματα που έχουν μείνει σε εξωτερικούς χώρους από τη λίπανση των θυρών αυτοκινήτων που δεν μπορούν να ανοίξουν επειδή έχουν παγώσει έως γυαλιστικό δερμάτων ταπετσαρίας. Ορισμένες πηγές ανεφέρουν μάλιστα ότι οι αυτόχθονοι πληθυσμοί στον Αμαζόνιο χρησιμοποιούσαν βαζελίνη ως λάδι στη κουζίνα και την πρόσθεταν στα φαγητά τους. Δεν είναι βέβαιο αν αυτό αληθεύει ή όχι, αλλά ίσως είναι μια πληροφορία που πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Αμερικανός χημικός Ρόμπερτ Τσίσμπρο, που εισήγαγε τη βαζελίνη στη ζωή μας τυχαία, έζησε μέχρι την ηλικία των 96 και έβαζε βαζελίνη στα σημεία του σώματός του που πονούσαν ή έτσουσαν όταν ένιωθε άρρωστος.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απίθυνε χαιρετισμό κατά την πρώτη μέρα του δεύτερου συνεδρίου επικοινωνίας, το οποίο διοργανώνεται στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Ο Ερντογάν ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας τα εξής: «Μνημονεύουμε με σεβασμό τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ιδεαλιστικού και γεμάτου αυτοθυσία έργου τους, πρωτίστως εκείνους που έπεσαν μάρτυρες στη Γάζα, τους οποίους σκότωσε το Ισραήλ». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπεσε την προσοχή στο γεγονός ότι διανύουμε μια δυναμική εποχή κατά την οποία η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ταχύτερη, ευκολότερη και πιο διαδεδομένη, και ανέφερε τα παρακάτω. Σχεδόν καθημερινά καταγράφεται μια νέα εξέλιξη, μια νέα πρόοδος στις δορυφορικές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Οποιοδήποτε γεγονός συμβεί στην άλλη άκρη του κόσμου φτάνει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και δευτερόλεπτα. Εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ώρες, ημέρες ή εβδομάδες, τώρα μπορούν να διεκπαιρεθούν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού ή με μια απλή εντολή. Υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα με την έναρξη της κρίσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες σε κάθε τομέα, από την εκπαίδευση ως τα μέσα ενημέρωσης, από τις μεταφορές έως το εμπόριο και από την υγεία έως τη γεωργία, ο Ερντογάν δήλωσε, επιχειρεί το εγκλωβισμό των μαζών σε μια μέγενη που αποκαλείται αλγοριθμικός φασισμός. Σε αυτή τη διαδικασία η έννοια που πλήττεται περισσότερο είναι αναμφίβολα η αλήθεια. Ωστόσο, ο βασικός σκοπός της επικοινωνίας είναι να μεταφέρει την ορθή και αξιόπιστη πληροφορία στον αποδέκτη της με το συντομότερο δυνατό τρόπο και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε τα παρακάτω. Θέλω να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο ότι θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμα αυτά τα συνέδρια, στα οποία εξετάζονται όλες οι επιμέρους θεματικές του τομέα της επικοινωνίας, όπως η δημόσια διπλωματία, η τεχνητή νοημοσύνη, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, η επικοινωνία σε περιόδους καταστροφών και κρίσεων, η παραγωγή ειδήσεων, το δίκαιο της επικοινωνίας και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Πιστεύω ολόψυχα ότι το συνέδριο, τόσο λόγω του πλούσιου προφίλ των συμμετοχών, των όσο και του ισχυρού περιεχομένου του, θα καλύψει ένα σημαντικό κενό σε ένα τομέα το οποίο την έλλειψη αισθανόμαστε έντονα. Οι διαπιστώσεις, οι εκθέσεις, οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται εδώ ως προϊόν συλλογικής λογικής, καθώς και η αυριανή τελική διακήρυξη, ελπίζω ότι θα διαμορφώσουν το μελλοντικό όραμα της Τουρκία και με το θέλημα του Αλλάχ θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εθνική και διεθνή επικοινωνιακή ικανότητα της χώρας μας. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι οι ταινίες, οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ που αντικατοπτρίζουν την τουρκική ταυτότητα και πολιτισμό, μεταφέρουν την ιστορία και τις εθνικές αξίες στις οθόνες, παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Και δήλωσε τα εξής: «Πλέον η διεθνή κοινή γνώμη δεν γνωρίζει την Τουρκία μόνο από κείμενα που έχουν γράψει άλλοι ή από κινηματογραφικές ταινίες που έχουν γυριστεί αποκλειστικά για σκοπούς δυσφήμισης, αλλά μέσα από ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, ψηφιακές πλατφόρμες και πολιτιστικές δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τον δικό μας πολιτισμό και τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο επίτευγμα που ενισχύει την ήπια ισχύ της χώρας μας, μεταφέρει την κληρονομιά και τις αξίες του έθνους μας στον κόσμο και μας αντιπροσωπεύει. Είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο αυτό το επίτευγμα». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης τα παρακάτω: «Καθώς οικοδομούμε τον αιώνα της Τουρκία, κάνουμε παράλληλα πράξη μια

0: Ιστορία, μια βαθιά ριζωμένη μνήμη και ένα ισχυρό όραμα που καθοδηγεί το μέλλον που τροφοδοτούνται από τις πολιτισμικές μας αξίες. Πιστεύω ολόψυχα ότι με τη δική σας συμβολή θα πάμε αυτό το όραμα ακόμη πιο μπροστά και θα κάνουμε την ιστορία μιας Τούρκη που αναπτύσσεται και γίνεται πιο ισχυρή να ακουστεί πολύ πιο δυνατά.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Τουρκία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην Ευρώπη εδώ και μέρες παρέχει ένα αέρια υποστήριξη και στη Γαλλία μετά την Ισπανία. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλής, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι κατά εντολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στάλθηκαν στη Γαλλία δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κατόπιν σχετικού αιτήματος της χώρας σε συνέχεια της αποστολής δύο αεροσκαφών που είχε προηγηθεί προς την Ισπανία. Ο Γιουμακλής επισήμανε ότι οι συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το πόσο επίπονη είναι η μάχη με τις φλόγες, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκη με τις δυνατότητες και την εμπειρία που διαθέτει αναλαμβάνει την ευθύνη να προστατεύει όχι μόνο τα δικά της δάση αλλά και τα δάση άλλων χωρών σε περίπτωση ανάγκης. Σημειώνοντας ότι η Τούρκη ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα βοήθειας της Γαλλίας μετά τη στήριξη προς την Ισπανία, ο Γιουμακλής κατέληξε λέγοντας «Τα δάση δεν αποτελούν απλώς μια παρακαταθήκη σε εμάς, αλλά είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την αλληλεγγύη που ξεπερνά τα σύνορα και την προσπάθειά μας». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ευχαρίστησε την Τούρκη για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα του εδώ και εβδομάδες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μακρόν αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Υπουργού Γεωργίας και Δασών της Τούρκης, Ιμπραήμ Γιουμακλής, σχετικά με την αποστολή των αεροσκαφών στη Γαλλία. The Secular Turkey. «Ευχαριστώ, Τουρκία», έγραψε στα τουρκικά ο Μακρόν, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την τουρκική σημαία. Ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Τούρφαν Έρχιουρμαν, έκανε δεκτό το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, και την αντιπροσωπεία του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ο πρόεδρος Έρχιουρμαν, σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, εξέφερε την ικανοποίησή του για την υποδοχή του Γκουτέρες και της αντιπροσωπείας του, λέγοντας τα εξής: «Πιστεύω ότι έχετε επίγνωση στις ισχυρές βούλες του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και μόνιμη λύση. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πράξουμε αυτό που μας αναλογεί όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία η οποία θα συμβάλλει στην επιτεύξη του κοινού μας στόχου». Ο Έρχουρμαν δηλώσε ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες, μιλώντας πριν από τη συνάντηση, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των δύο κοινοτήτων για την εξέβρεση λύσης. Έχουμε επίγνωση ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγκυητριών χωρών. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην παροχή κάθε συμβολής που θα ενισχύσει την ευημερία των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση». Ο Γκουτέρες, αναφέροντας ότι θα συνεχίσουν

Σε συνεργασία με τις εγκύτριες χώρες στην επίλυση του ζητήματος, σε αλληλεγγύη με τους Κυπρίους, ενώ πρόσθεσε ότι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γκουτέρες συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο περιπλανθήκαμε στα στενά δρομάκια της Ιεριχούς, μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της ανθρωπότητας, και ανακαλύψαμε μαζί τα στρώματα ζωής που χτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Σήμερα όμως δεν στρέφουμε την προσοχή μας στους πέτρινους στίχους, αλλά σε μια μνήμη βαθιά ριζωμένη, χαραγμένη πάνω στις πέτρες. Γιατί το ερώτημα που θα ακολουθήσουμε σήμερα είναι το εξής. Ένας χάρτης δείχνει μόνο δρόμους, ή μήπως αφηγείται και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο?

Σήμερα πιάνουμε το τηλέφωνο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω δορυφόρου. Βουνά, ποτάμια, πόλεις, όλα βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων μας. Κι όμως, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τον κόσμο έτσι. Το να γνωρίζεις πού ξεκινά ένα βουνό, από ποια κοιλάδα περνά ένα καραβάνι ή σε ποιο ποτάμι στηρίζεται μια πόλη, δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να βρεις το δρόμο σου, αλλά το κλειδί για την ίδια την επιβίωση. Γι' αυτό το λόγο οι χάρτες δεν περιέγραφαν μόνο τη γεωγραφία, αλλά και το πώς ένας πολιτισμός έβλεπε τον κόσμο και πού τοποθετούσε τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Η Παλαιστίνη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε ένα πέρασμα όπου τρεις ήπειροι άγγιζαν η μία την άλλη. Καραβάνια από την Ασία, εμπορικοί δρόμοι από την Αφρική και πλοία που διέσχιζαν τη Μεσόγειο. Όλα πέρασαν από αυτά τα εδάφη. Ένα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαρτών. Από τις αρχαίες αιγυπτιακές επιγραφές και τους ρωμαϊκούς χάρτες, μέχρι τα βυζαντινά αρχεία και τους οθωμανικούς άτλαντες, η Παλαιστίνη δεν απεικονίστηκε απλώς ως μία περιοχή, αλλά ως ένα παγκόσμιο κέντρο όπου διασταυρώνονταν οι δρόμοι και καθοριζόταν η πορεία του κόσμου. Όμως ο χάρτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκε πάνω σε δέρμα ούτε χαράχτηκε σε περγαμηνή. Αυτός ο χάρτης φτιάχτηκε από πέτρα, από χιλιάδες εκατομμύρια μικρά κομμάτια πέτρας. Φανταστείτε, τον 6ο αιώνα μπαίνετε από την πόρτα μιας μικρής εκκλησίας στη Μάνταμπα. Δεν κοιτάτε ψηλά, αλλά χαμηλώνετε το βλέμμα στο πάτωμα, εκεί όπου πατούν τα πόδια σας. Κάτω από τα πόδια σας απλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος, φιλοτεχνημένος πέτρα την πέτρα. Ποτάμια κυλούν με γαλάζιες πέτρες, πόλεις παίρνουν σχήμα με κόκκινες και μαύρες γραμμές. Είναι σαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να σας λένε μέσα από το έδαφος «Ιδού ο κόσμος μας, ιδού η γη που αντικρίζουμε και θεωρούμε ιερή». Αυτό το βυζαντινό έργο, γνωστό σήμερα ως ο ψηφιδωτός χάρτης της Μάνταμπα, δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι το αρχαιότερο, πιο λεπτομερές και αυθεντικό γεωγραφικό τεκμήριο που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Φτιαγμένο από εκατοντάδες χιλιάδες ή σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές εκατομμύρια μικρές πολύχρωμες ψηφίδες, αυτό το μοσαϊκό δεν είναι μόνο προϊόν αισθητικής δεξιοτεχνίας, καταπλήσει τους ιστορικούς ακόμη και σήμερα με την επιστημονική και τοπογραφική του ακρίβεια. Ο τεχνίτης που δημιούργησε τον χάρτη τοποθέτησε την Ιερουσαλήμ ακριβώς στο κέντρο, αποτυπώνοντας την πόλη με ένα σχεδόν πανοραμικό σχέδιο. Μπορείτε να διακρίνετε καθαρά πάνω στο χάρτη την περίφημη πύλη της Δαμασκού, την κεντρική οδό με τις κιονοστοιχίες, το γνωστό Κάρντο και το Ναό της Αναστάσεως. Μάλιστα, οι επιστημονικές λεπτομέρειες στο χάρτη είναι τόσο εντυπωσιακές που τα ψάρια στον Ιορδάνη ποταμό απεικονίζονται να κολυμπούν αντίθετα προς το ρεύμα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η κατεύθυνση των ψαριών στον Ιορδάνη ερμηνεύεται ως μια συμβολική αναφορά στην υψηλή αλατότητα της νεκράς θάλασσας από την οποία τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν. Γι' αυτόν τον λόγο για τους αρχαιολόγους το μοσαϊκό της Μάνταμπα δεν είναι απλώς μια εικόνα που δείχνει το παρελθόν, είναι ένα επιστημονικό ντοκουμέντο γραμμένο στην πέτρα, ένας βουβός μάρτυρας και μια πηξίδα που έφτασε στο σήμερα μέσα από το βάθος του χρόνου. Πολλά από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια σύγχρονων ανασκαφών επανεκτιμήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν χάρη σε αυτό το μοσαϊκό. Ξεχασμένοι επί αιώνες αρχαίοι δρόμοι, οι θέσεις εκκλησιών, ακόμη και η ύπαρξη εμπορικών πλοίων που μετέφεραν φορτία στην νεκρά θάλασσα, αναδύθηκαν ξανά μέσα από αυτές τις πέτρες. Κάποιες φορές

0: δεκάδες σελίδες βιβλίων ιστορίας. Φυσικά η ιστορία της χαρτογράφησης της Παλαιστίνης δεν περιορίζεται μόνο στη Μάνταπα, σε οδικούς οδηγούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όπως ο περίφημος χάρτης του Πότιγκερ, η Ιερουσαλήμ εμφανιζόταν ως η κεντρική αρτηρία που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Ενδοχώρα. Αυτή η μακρά περγαμηνή που απεικόνιζε τους ρωμαϊκούς δρόμους λειτουργούσε ως ένα αρχαίο σύστημα πλοήγησης της αυτοκρατορίας. Κατά το μεσαίωνα οι προσκυνητές βασίζονταν σε αυτούς τους χάρτες για να μην χάσουν το δρόμο τους. Αργότερα, κατά την Οθωμανική περίοδο, χάρη στα λεπτομερή αρχεία καταγραφής, ταχρίρ και τους ακριβείς χάρτες, η υδάτινη εσοδή, οι εκτάσεις των βακουφίων και οι εμπορικές διαδρομές καταγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια. Κάθε νέος χάρτης δεν πρόσθεται απλώς νέους δρόμους στην γεωγραφία, αλλά πρόσθεται μια νέα οπτική γωνία και μια νέα φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι χάρτες δεν υπήρξαν ποτέ απόλυτα μερόληπτοι. Το να τοποθετείς μια πόλη στο κέντρο, το να αναδεικνύεις μια διαδρομή ή να το να διατηρείς ζωντανό ένα γεωγραφικό όνομα, όλα αυτά φανερώνουν το πώς οι άνθρωποι επιθυμούν να βλέπουν τον κόσμο και πώς θέλουν να διαμορφώνουν την ιστορία. Οι χάρτες άλλοτε δείχνουν την κατεύθυνση και άλλοτε οικοδομούν τη συλλογική μνήμη των κοινωνιών. Σήμερα εκείνο το μοσαϊκό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μας ψιθυρίζει σιωπηλά. Ακόμη κι αν ένας πολιτισμός αποσυρθεί από τη σκηνή της ιστορίας, οι πέτρες που άφησε πίσω του συνεχίζουν να μιλούν και μερικές φορές μια μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο το όνομα μιας πανάρχης πόλης που οι αιώνες προσπάθησαν να σβήσουν, γιατί η μνήμη δεν ζει μόνο στο μυαλό των ανθρώπων, συνεχίζει να ζει πάνω σε μια πέτρα, στα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου ή σε ένα μοσαϊκό που στέκει εδώ και αιώνες κάτω από τα πόδια μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πέτρες και θα ανοιχτούμε στο Πέλαγος. Θα ταξιδέψουμε προς ένα πανάρχαιο λιμάνι στις ακτές της Μεσογείου, εκεί όπου για χιλιάδες χρόνια συναντιούνταν έμποροι ναυτικοί και καραβάνια. Η Γάζα. Όχι μόνο με όσα βιώνει σήμερα, αλλά ως ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Γάζα, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια του κόσμου». Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Το πετρέλαιο, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού από την πρώτη μέρα που ανακαλύφθηκε και το οποίο τις καταστροφικές συνέπειες αισθανθήκαμε μέχρι σήμερα με τους πολέμους που προκάλεσε, χρησιμοποιείται όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και σε πολλούς τομείς από τη χημεία μέχρι την υγεία. Το ότι η ουσία του πετρελαίου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς οδήγησε σε τυχαίες εξελίξεις που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η βαζελίνη, η οποία είναι ένα από τα πρώτα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την υγεία του δέρματος εδώ και πολλά χρόνια.

Αμερικανός χημικός Ρόμπερτ Τσίσμπρο, ο οποίος το 1859, ενώ ασχολούνταν με το εμπόριο, βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στη παραγωγή πετρελαίου, όπως όλοι όσοι ονειρευόντουσαν να γίνουν πλούσιοι στις ΗΠΑ εκείνα τα χρόνια. Για να το κάνει αυτό, πήγε στην Πενσιλβάνια, όπου είχε ανοίξει νέες πετρελοπηγές και βρήκε μπροστά του μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου αναμενόμενη. Κατά τη διάρκεια των εντατικών εργασιών παραγωγής πετρελαίου, οι εργάτες πάθαιναν μικροατυχήματα λόγω συχνής απόφραξης των αντλιών και τραυματίζονταν σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ιδιαίτερα στα χέρια και τα πόδια τους. Συνειδητοποιώντας ότι οι εργάτες χρησιμοποιούσαν αυτό το υπόλοιμα πετρελαίο, το οποίο ήταν χυμένο εδώ και εκεί, και το πατούσαν και κολούσαν τα παπούτσια τους για να επουλώσουν τις πληγές τους, ο Αμερικανός χημικός σκέφτηκε να αναπτύξει ένα νέο προϊόν.

Ρόμπερτ Τσίσμπρο, ο οποίος χωρίς να χάσει χρόνο επέστρεψε στο σπίτι με κάποια υπολείμματα αργού πετρελαίου, ανακάλυψε ότι η ουσία που χώρισε από το πετρέλαιο, αφού το δούλευε για μήνες, θεράπευε πολύ γρήγορα ιδίως τα κοψίματα. Ο Αμερικανός χημικός ξεκίνησε τη νέα του ανακάλυψη, την οποία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρυσιτεχνίας το 1870, διέθεσε στην αγορά με τη μορφή αληφής και με το όνομα Vaseline Petroleum Jelly. Η μέθοδος του Αμερικανού χημικού για το εμπόριο του νέου προϊόντος του ήταν να φορτώσει δείγματα βαζελίνη σε μια άμαξα και να τα διανύμει δωρεάν στις γύρω πόλεις και κομμόπολεις. Η βαζελίνη, η οποία πιστεύεται ότι πήρε το όνομά της από τα βάζα που ανήκαν στη γυναίκα του χημικού που χρησιμοποιούσε στο εργαστήριό του, και το επίθυμα λιν που ήταν της μόδας να προσθέτουν στο τέλος των ονομάτων φαρμάκων εκείνη την εποχή, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ο χημικός Τσίσμπρο άρχισε να το πουλάει σε όλη τη χώρα με 12 διαφορετικές ομάδες πωλήσεων μέσα σε 6 μήνες.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ανακαλύψουμε ότι η βαζελίνη δεν ήταν μόνο αληφή για την επούλωση των πληγών, αλλά και ευεργετική για τη φροντίδα του δέρματος. Οι Αμερικανίδες, ειδικά εκείνες που ζούσαν στις πόλεις, συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι η βαζελίνη μαλακώνει το δέρμα και προσδίδει ομορφιά. Αυτό οδήγησε σε έκρηξη στις πωλήσεις βαζελίνης σε όλη τη χώρα. Η βαζελίνη, η οποία δεν έχει αλλεργιογόνες ιδιότητες λόγω της περιεκτικότητάς της σε ανόργανα άλατα και χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από το ντεμακιάζ μέχρι το να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λαμπερό, έχει επεκτείνει τα πεδία χρήσης της σήμερα.

0: Σήμερα αυτή η αληφή επούλωσης πληγών έχει γίνει η πρώτη λύση σε πολλούς τομείς και καταστάσεις που θα ήταν αδιανόητα στο παρελθόν, από την προστασία των ξύλινων επίπλων έως την πρόληψη της σκουριάς σε μηχανήματα που έχουν μείνει σε εξωτερικούς χώρους από τη λίπανση των θυρών αυτοκινήτων που δεν μπορούν να ανοίξουν επειδή έχουν παγώσει έως γυαλιστικό δερμάτων ταπετσαρίας. Ορισμένες πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι οι αυτόχθονοι πληθυσμοί στον Αμαζόνιο χρησιμοποιούσαν βαζελίνη ως λάδι στη κουζίνα και την πρόσθεταν στα φαγητά τους. Δεν είναι βέβαιο αν αυτό αληθεύει ή όχι, αλλά ίσως είναι μια πληροφορία που πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Αμερικανός χημικός Ρόμπερτ Τσίσμπρο, που εισήγαγε τη βαζελίνη στη ζωή μας τυχαία, έζησε μέχρι την ηλικία των 96 και έβαζε βαζελίνη στα σημεία του σώματός του που πονούσαν ή έτσουσαν όταν ένιωθε άρρωστος.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!